0: Τι εσύ, ράδιο PFM 99.9.
1: PFM Radio 99.9.
2: PFM 99.9.
3: 99.9. Voilà, radio PFM, sans publicité.

0: रेडियो PFM 99.9
1: Τι εσύ, ράδιο PFM 99.9
2: PFM Radio 99.9
3: PFM 99.9
4: 99.9
5: Voilà, radio PFM sans publicité.